Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για μπλέν και για καπρίτσια. Και θα πεθάνω στη μόρτη καζό.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.